0: μαγεία βαριέται, δεν ξέρει τι θέλει.
1: Έχει φάγει μου τη δίνει.
0: Στα όρια με έχει φτάσει.
1: Μέσα στη μιζέρια είναι.
0: Και το σεξ το έχει

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει.